ουσιανός ναού ιονικού ρυθμού σε διαστάσεις ανθρώπινου σώματος μέσα στη βροχερή οργιώδη βλάστηση ενός κήπου ανακτόρων βαβαρικών. Ο ναός είναι ερμητικά κλειστός σαν το πιο μαλακό σημείο ενός ψυχισμού, μοναστήρι ή αχίλιος πτέρνα. Αλλά εκτός από το πληθωρικό πουλί, επίσης γοητευτικό είναι το γεγονός ότι η εξωτερική βλάστηση έχει βρει τους τρόπους της να μπαίνει μέσα από τα μάρμαρα και να ανθίζει. Κανείς δεν περιεργάστηκε το μοναστήρι αυτό, ίσως μόνο σαν είδος μουσιακό, και εσύ ο μοναχικός του, ο περαστικός του, ο μοναχός του, το κατοικείς όταν από κάποια απόσταση κοιτάζεις με σταθερό βλέμμα τη σύμπνοιά του με το ζωτικό του χώρο. Τότε αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει ανόργανη ύλη. Ακόμα και το πουλί, κοκαλωμένο μέσα στην παγωμένη λίμνη, εξακολουθεί πληθωρικά να υμνεί την Αθανασία, και ένα παιδί με πατίνι γλιστράει πάνω στον πάγο.

Τώρα, μαλλιά ξεριζωμένα απάνω από τα αυτιά, τα υπόλοιπα αγκάθινα στεφάνια, δαγκωμένα τος στα χέρια, νοπά από μετάληψη ωφέλιμη στην πέψη, αδιαμαρτύρητες γλώσσες χωρίς γεύση, ομοιόμορφες αδιάβροχες φωνές, σε ποτ πουρί εκατομμυρίων χιτ, πάνω στο ίδιο beat, αποστεωμένα πόδια σε αγώνα στάσεις, σε βιτρίνα αθλητική. Εκεί κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάθε πρωί. Δύο παραπέντε τις μικρές εβδομάδες, τρεις παραπέντε τα μικρά Σάββατα. Ανύπαντρες μαμάδες, άγνωστοι αεροσυνοδοί, με βλέμμα καρφωμένο σε άγνωστη οροφή, ή καρφωμένη μοτοσικλέτα σε κουμπί εντολή ολοκληρωτικού πολέμου, μέσα σε έγχρωμα κατράν, μέσα μας, στα γρήγορα, στα όρθια φτηνά ρεστοράν, η μασέλα ακριβίας διαμελίζει κάτι σημαντικό από μας, μια άσκηση φυσικής άλλη. Και εμείς πίσω από ένα παραβάν, πάνω σε ένα πλακάτ ιδιοφυής παράλυτη, άγρια κληρονομιά της κυβωτού του Αραράτ, θεέ μας υπολογιστή, εννοούμε να σε περιμένουμε για τη λειτουργία, σε τροχιά οριστική, διαστρική, έστω κι ασύλλητη.